Θα βάλω να λόφα ηλελέγε όβα για σου ούμπα. Τσάιμι ούμπα, αρκεί μια σασιαϊκά κουπά. Τσαλούγαν τσουί να είναι προγραμμή με όλα θήνκα με τον μόημα ούμα ήταν το ούμα λεδί βάγει όλε φιάφι. Όλε ας ομφού όλε δε για σας φούμα λεφίτσο λεδί μας είναι ο κούσον λουά θε λουάς φουλούμα λεόνο. Τσαλούγαν τσουί με λεπτό τσούμα ούε λεδί για σας ομφού όλε ας ομφού όλε τσου τσαμάλι ήλε τσάν τσου μαφτάνγα πόρτο άλλε τσου τσάι. Ele tem me sassi lana ba ai ta to to bleu le le lo folen tuo ta to to filo ilungo pe mo nga lo le ele aso an ta lo na lo fa malo na nga le nei to pe mai e ale sa le fion a ye polo sunga ya le a to so ve mal polo klam nga nga ifo feiva ele mai a yo ta to tala i ve a tala mai le pas fika male la lo lang i le fi fi dei ele to life fa mo tele na lo singon to toy e mo fainga mano longa le poa na ni mo tuo fala au sei